0: το λεκαμαχέτ.
1: Καουφέλα.
0: Χατσαβάνα σαχώ μου την έλα στο μάνα έμαλα το τσέ.
1: Ο χώτον χούν.
0: Ο θέλα ζώνες.
1: Καλά γατώ λεκαμαχέτ. Ο ενόν τζέρω.
0: Θέλα καμάω. Και κουπάω και ένα ματσίδισο και έχουν χώσω και ένα γλάπουλο.
1: Ε, έχω.
0: Δι μου άγωνα ο λαό λέει και βατουλήφου. Μου είπα βαπάτε έτσι να ακούει βατάσσα καϊόνα. Απέ, ο βαπάτε έτσι λέει μου χάω βατάσσα καϊόνα. Καμαντζάνα και και ένα μαλαπάνου εκεί στην Ινάλεφου. Ακιά μάλλον τα τουλιάνε. Ακιά βασό πιο κακά καρίτσο. Ουένα μου δι μου άχωσο, μου δι μου αματσίδισο. Και ένα ούτω με την πυροσύνη σε ούτω μου σούκο. Κοβάνε κάγω χανό, η μουσούκο τζάτε. Κοβάνε βάβα μου καλά σας είδε να μην έχω να κύριε και τα βαχού τσάμα είδε πανέγι. Βάβε από χώβε, κάποιλε χωβάνε. Βάβα μου έχω η κύριε και τα βαχού τσάμα είδε πανά βάβα να πανέ βάβα τούσα. Ουχούλουν, λε χωλονιά βόνα. Βάβα μου πατσάμα είδε πανά υπήσα βασόλο χάτι. Πάει πίτσα του χουτσάνα εμπαγερ, χωρά να βατσάνα λε μόνα ζωβό. Ήλα χαϊμού αλλά και ματσάτα γαγούρι και ασύβα ομοιτμού ακα ουαπίλα. Λοιπόν, αν μόνο μόνο σβά και λέει και κρυσανίε, όχο και λεφού, πανεβάρε, γούρι και ασύβα ομοιτμού ακονα ουαπίλα. Όταν ρεδίσα καμουχά, όταν ρελεκούρα, όταν ρεφάσο και σε στρόκα. Και και ένα μαλαπέγγα βακούρι. Ka go gona o thojana re na le bakudi ba bangata modimo a matlaoge bao ba seng ba seke le go utlwe mantswe ya bona ba seng ba lakatsa go ba le gona empa ka baka la mmele e gananyego pa modimo ba se ba seke ba le gona ntate a matlaoge a ga ba kopa diphateng tseng tse chesang mo ba leng teng modimo ba tle ba ikgothatse ka sefapano ba itshwarelele ka sona ba tle ba ikgothatse ka wena modimo ke dipetlele go e ne ba kudu ba mefuta futa bona monong tate ga hweletsa re tshela moya o halalelang ba oki patse ke ba ba oke ka mohauli ka mosa ifahlo sa bona ke di phuthulwe le se tsa so sobana ile go ba oki le bona ba tle ba fumane polo ga nga ba fumana se batlo.